0: Da Steve Bowie.
1: Ευλέγα κα λελμπακό, Μιστερ Πόλο, κο κα πατζανεμ τριά ράδιο μου σαμπίκ, αλλά όσα με ξέτει, μπλένα μάνου, ξεγλα κουίνι. Για λόσα με ξέτει. Η μπλένα μάνου, ξεγλα κουίνι. Κοίνι μασίγκ.
2: Α, χαίβανε.
1: Ήτουαν, σαουλάω να αγκα κάσι.
2: Αν κομπελάς, δείτε μου αμπούν, λόγω τα κου, βάει, δείτε μου κουέρα.
1: Ukungu misa kamani?
2: Kwa nkanami na wera, you want to leave on to katikati.
1: Ezoan. Etawa kwa yamkala munguanu mkiseti doko ke itungela, kulunkari, alosa ibulana manu kusikala kuini?
3: Hello?
1: Ya alosa mkiseti ibulana mani?
3: Tarmadu mkama kwa shikwasha.
1: Aha, kau belum nang. Aku kembali semula arsandur lah, kalau kau itu elan ini gua kecil. Aha. Ulkung kau misa kaman? Eh. Ah, nilkung kau misa kamu ini kalau anak yang kuat kan tu, aku pun tidak sering ambang. Esok. Kalau mampu, bye bye.